0: It's coming up next. Choice FM.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.

0: Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ

0: εταιρεία MBM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
0: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 6.30 με 10.
3: 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Ray και Where is my husband? Ξεκάθαρο το ερώτημα. Έχει καιρό που ψάχνει τον άντρα της η αλήθεια. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρει να τον βρει. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Τον φάγαμε σιγά σιγά και αυτόν τον μήνα. Είμαι ακόμη χωρίς μπάνιο. Και δεν εννοώ ότι δεν μπανιαρίζουμε καθημερινά, αναφέρομαι στο μπάνιο που κάνει ο καθένας το καλοκαίρι σε μία από τις υπερ λάμπρες και υπερκαθαρές θάλασσες που έχουμε στο νησί. Τέλος πάντων, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, αυτά είναι τα δικά μου τα θέματα και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι με ΣΥΤΑ και πρόγραμμα Freedom έχεις και 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο sita.com.cy ή σε κάποιο κατάστημα. Βλέπω ήδη τους συνήθεις υπόπτους να επικοινωνούν στο Viber, εκεί όπου μου στέλνετε την πρώτη δική σας καλημέρα. Στο Viber λοιπόν στο 97 710 710. The sound of summer.

featuring Lazy J, Love Till You Cry, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στέλιο, που διάβασα Γεωργίου Στέλιος, ενώ μου στέλνει συχνά μηνύματα και του λέω καλημέρα μας Γιώργο μου, πάντα με υγεία. Μου λέει Στέλιος, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα στο Χριστόδουλο, να χαιρετήσω τον Τζόρτζιαν, τη Βαλάντο, την Χριστίνα. Καλημέρα Ειρήνη. Μποντζόνο Τζοβάνι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη. Ποιος άλλος είναι εδώ? Είναι η Στάλο που λέει καλημέρα αγαπημένη μου, χάγια ψυχολογία. Είναι και Δευτέρα, άτε ανέβασε μας λίγο. Θα το προσπαθήσω. Τι κάνει το κινητό μου, έχει τόση ώρα? Το ρολόι μάλλον. Ελπίζω να μην πήρε κάποιον τηλέφωνο. Μάλιστα, okay, το κρατάμε αυτό. Θα φροντίσω να σε φτιάξω όσο πιο πολύ γίνεται. Δηλαδή αυτό κάνουμε, φτιάχνουμε τους ανθρώπους πρωινιάτικα εδώ στο ραδιόφωνο, πόσο μάλλον μιλώντας για το πρωινό το πρόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο Fun Fact of the Day και με αφορμή τα μηνύματά σας σε λίγο θα κάνουμε Antitation, που είναι βεβαίως ο δικός μας τρόπος για να αλλάξουμε λίγο την ψυχολογία μας. Είναι το δικό μας meditation, αλλά το λέμε Antitation, με ωραία λόγια τα οποία σίγουρα θα διορθώσουν την κατάσταση, όσο πιο πολύ γίνεται, τουλάχιστον μιλώντας για αυτά που μπορούν να διορθωθούν, έτσι. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα ψάξετε λίγο μόνοι σας. Fun fact of the day. Fun fact of the day. Ξέρατε ότι η πρώτη φωτογραφία ανθρώπου στην ιστορία τραβήχτηκε κατά λάθος? Ήταν το 1838, όταν ο Γάλλος φωτογράφος Louis Daguerre φωτογράφιζε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο Παρίσι. Εκείνη την εποχή όμως οι φωτογραφικές μηχανές χρειάζονταν έκθεση αρκετών λεπτών για να καταγράψουν μια εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι περαστικοί, οι άμαξες και τα ζώα κινούνταν πολύ γρήγορα για να αποτυπωθούν στη φωτογραφία και ουσιαστικά εξαφανίζονταν από το τελικό αποτέλεσμα, εντός εισαγωγικών. Υπήρχε όμως ένας άνθρωπος που στεκόταν σχεδόν ακίνητος, καθώς ένας λούστρος γυάλιζε τα παπούτσια του. Επειδή λοιπόν έμειναν στο ίδιο σημείο για αρκετά λεπτά, καταγράφηκαν στην εικόνα και έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι, παρακαλώ, που εμφανίστηκαν ποτέ σε φωτογραφία. Πόσο cool, δηλαδή, εντάξει, okay. Fun fact of the day.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου dance κομμάτια μου θυμίζει υπέροχες στιγμές στο ραδιόφωνο. Eric Prydz vs Floyd, Proper Education, κάπου στα 26 λεπτά μετά τις 7. Και μια και το ανέφερα αυτό, είναι κάτι ωραίο το οποίο μπορείτε να κάνετε. Είτε είστε ακόμη στην εργασία που ξεκινήσατε πριν από 10 χρόνια, 15, 20, δεν ξέρω πότε, είτε δεν είστε, είναι ωραίο να θυμάστε ωραίες στιγμές από την παρουσία σας σε τέτοια πόστα, στο γραφείο, στο κατάστημα, στην εργασία σας, εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε το σκεπτικό. Ναι, και να λέτε είμαι ευγνώμων για αυτά που έζησα. Και να δείτε παρακάτω τι θα κάνετε. Δηλαδή, αν είστε ειδικά σε μια φάση που δεν περνάτε καλά στην τωρινή σας εργασία, να το κοιτάξετε, γιατί είναι κρίμα, πραγματικά. Γιατί όσο να είναι, η δουλειά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και πολλές φορές είναι και έχει και μεγαλύτερο κομμάτι στη ζωή μας από ότι η προσωπική μας ζωή. Δεν θα έπρεπε, δηλαδή, χρειάζεται ισορροπία, αλλά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, ανάλογα με αυτό που ασχολείστε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να κάνουμε το agitation που σας υποσχέθηκα. Zen O'Clock. Πάρε μια ανάσα. Όχι τέλεια. Όχι βαθιά σαν διαφήμιση για yoga retreat. Απλώς μια αληθινή ανάσα. Από αυτές που λένε, εντάξει, είμαι εδώ, πάμε σιγά σιγά. Είναι Δευτέρα. Και μερικές Δευτέρες δεν μπαίνουν ευγενικά. Μπαίνουν με emails, υποχρεώσεις, σκέψεις, άγχος και εκείνο το μικρό εσωτερικό δράμα που λέει «Μα καλά, πότε ξανά ήρθε η εβδομάδα?» Σήμερα δεν χρειάζεται να τα λύσεις όλα. Δεν χρειάζεται να είσαι παραγωγικός από το πρώτο λεπτό. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν ότι τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Σήμερα αρκεί να ξεκινήσεις. Ένα πράγμα τη φορά, μία σκέψη τη φορά, μία εργασία τη φορά. Και άμα χρειαστεί, ένας καφές τη φορά. Άφησε το βάρος της εβδομάδας να μικρύνει λίγο. Δεν είναι βουνό, είναι μέρες. Και οι μέρες περνούν. Ακόμα και εκείνες που στην αρχή μοιάζουν πιο βαρετές. Θυμήσε στον εαυτό σου ότι δεν χρειάζεται να έχεις τέλεια διάθεση για να κάνεις μια καλή αρχή. Δεν χρειάζεται να είσαι γεμάτος ενέργεια για να προχωρήσεις. Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Μπορείς απλώς να κάνεις το πρώτο βήμα. Και κάπου μέσα σε αυτή τη δύσκολη Δευτέρα μπορεί να υπάρχει κάτι μικρό που να αξίζει. Ένα μήνυμα, ένα γέλιο, ένα τραγούδι, μια στιγμή ησυχίας ή το πιο απλό γεγονός ότι άντεξες το ξυμητήρι χωρίς να το πετάξεις στον τοίχο. Πάρε άλλη μια ανάσα. Η εβδομάδα δεν ξεκινά τέλεια, ξεκινά ανθρώπινα. Και αυτό για σήμερα είναι αρκετό.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια ντυμένο στα μοβ ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
12: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
13: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Revo vs. Armin Van Buren featuring Sharon and Adele in the Doubt of Love. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου κάπου εδώ να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης της ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Δεν είχα την ευκαιρία να σας πω χρόνια πολλά, να πω Happy Father's Day σε όλους τους πατεράδες εκεί έξω, και να χαίρεστε τα παιδιά σας, να σας χαιρόμαστε και εμείς, και αντιστοίχως η ιστορία να συνεχίζεται και να έχουμε αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση, θα λέγαμε. Λοιπόν, έρχεται το Quiz of the Day, για να δούμε τι θα έχουμε σήμερα. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Hugel και Solto, Jamaican, Bam Bam και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound

0: quiz of the day.
1: Πήγα να μιλήσω με κλειστό μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν να δούμε το ερώτημα της ημέρας. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτή τη μυρωδιά με την ευτυχία. Ποια είναι η μυρωδιά? Και η ευτυχία δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι η αδελφή μου ας πούμε, η γιαγιά μου. Αναφερόμαστε στην ευτυχία, δηλαδή στην εφορία του ανθρώπου, σε αυτό που επιζητούμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά τώρα ας μην βαθύνουμε τη συζήτηση. Σύμφωνα με έρευνες, γιατί είμαστε στη μυρωδιά, οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτή τη μυρωδιά με την ευτυχία. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Νομίζω ότι είναι ευκολάκι το σημερινό, αλλά εντάξει, you never know. On this day. Τι on this day και on this day, ρε φίλε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Quiz of the day. Έχουμε ήδη τις πρώτες απαντήσεις. Η Στάλο έχει στείλει μήνυμα και λέει του αρώματος της μαμάς μας. Αυτό που λες, Στάλο, είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ ωραίο. Και εγώ είχα αυτή την... μπορεί και να έχω ακούμε αυτή τη μυρωδιά στο μυαλό μου από όταν ήμουν μικρός. Τη μυρωδιά της μαμάς, ας πούμε, του αρώματος που έβαζε εκείνο τον καιρό τουλάχιστον. Που ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ο καφές, λέει η Νάταλη. Καλημέρα στην Τζίνα που λέει για τη σοκολάτα. Ο Αντώνης είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, φίλε, τι κάνεις? Τριαντάφυλλο, λέει. Καλημέρα στη Μαρία. Γεια σου, Μαρία, Μαρία. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτή τη μυρωδιά με την ευτυχία.

Shakira, Shakira με Burna Boy, Die Die, Let's Go. Θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί εδώ να τραγουδάει ένα τσιφτετέλι σε κάποια φάση της ζωής μας. Και δεν εννοώ να το δω με το AI, αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, μπορεί εύκολα να το κάνει κάποιος. Αναφέρομαι στην ίδια την καλλιτέχνηδα να βγει και να τραγουδήσει, παιδί μου. Ρε αδελφέ, ένα ελληνικό τραγούδι. Και μετά μπορούμε να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο ήρεμα. Δεν ξέρω, μου κάνει ότι έχει αυτά τα vibes. Εν πάση περιπτώσει, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Ολοκληρώνουμε την ώρα, αλλά επαναλαμβάνω το ερώτημα της ημέρας. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτήν την μυρωδιά με την ευτυχία. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναπεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, να χαιρετήσω για άλλη μια τη Στάλο που λέει για τη μυρωδιά για τον μωρό μας, το μωρουδάκι που λέμε, το ποποδάκι ενδεχομένως. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά καταλάβατε. Δεν είναι αυτό. Μετά τη βροχή, λέει η Νάταλη. Η Τζίνα μας είχε πει για τη σοκολάτα. Ο Αντώνης λέει για τη μυρωδιά του σπιτιού μας. Η Μαρία το βρήκε, αφού είχε πει και για τη μυρωδιά του φρεσκοαλισμένου καφέ. Μάλιστα. Baby powder, λέει η Κριστίν. Μας έχει πει για καφέ, για lavender, για citrus, βανίλια. Μας λέει και ο φίλος μου ο Αγάπιος. Λοιπόν, η Μάρο λέει για τη μυρωδιά στο χώμα μετά τη βροχή. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Κριστίν, επειδή είπες κάτι εδώ το οποίο ψήλο ταιριάζει, θα στο δώσω. Για να δούμε ποιοι θα το βρείτε. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτήν την μυρωδιά με την ευτυχία. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ηθική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
0: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτη. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

I'm the Bangarang. Μπαγκαράγκα από την Τάρα, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 8. Σου φαίνει και λίγο σε κάτι ινδικό, θα έλεγα. Και ναι, έχω παρατηρήσει τελευταίως, επειδή έχουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους από Ινδία μεριά που δουλεύουν σε διάφορα venues ενδεχομένως, γιατί θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όποτε βάλω το Punjabi MC, το ξέρετε. Το κάνω και λίγο χιουμοριστικά, γιατί έχω δει ένα παιδί που έχει γίνει viral, που δεν είναι Ινδός, αλλά έγινε διάσημος μέσα από την ερμηνεία του. Αλλά τέλος πάντων, έρχονται και μου λένε «Ω, Παντζάμπι, ξέρεις» και τα λοιπά. Εντάξει, είναι το πιο γνωστό, γιατί γενικά το Παντζάμπι, να ξέρετε, είναι είδος μουσικής. Δηλαδή υπάρχουν πολλά Παντζάμπι τραγούδια, τα οποία κανονικά είναι... Πώς λέμε, είναι το τσίφτε τέλη, κάπως έτσι είναι. Αλλά επικράτησε το συγκεκριμένο, το οποίο έχει και λίγο πιο μοντέρνο ήχο. Φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο επικρατεί από τα παλιά χρόνια. Και τώρα η αλήθεια, επειδή έχουμε και πολλούς Βούλγαρους που δουλεύουν σε διάφορα venues, και εδώ να πούμε ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους από όλες τις χώρες που αποτελούν αυτά τα μέρη, γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της εστίασης. Το έχουμε ξανασυζητήσει και στην κουζίνα και είναι από όλα τα μέρη του κόσμου. Γιατί όσο προχωράμε, ξέρω εγώ, βλέπουμε ότι υπάρχει και λιγότερο ενδιαφέρον από Κύπριους. Κρατήστε το αυτό. Είναι κάποιοι τομείς που πλέον, ναι, είναι κατά κύριο λόγο... αποτελούνται, αν θέλετε, κατά κύριο λόγο από ξένους ανθρώπους που έρχονται στην χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον. Και ναι, εννοείται, εγώ αναφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται νόμιμα στη χώρα μας για να εργοδοτηθούν και για να έχουν μια καλύτερη ζωή και να πληρώνουν και αυτά που πρέπει να πληρώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα ας μην το δούμε κακοπροαίρετα, απεραντίας. Και τέλος πάντων, βλέπεις ότι οι Κύπροι έχουν φύγει από πολλούς τομείς και δεν θεωρώ ότι έφυγαν διότι τους πήραν τις θέσεις οι άνθρωποι από το εξωτερικό, έτσι. Και ας μην ξεχνάμε εδώ, εκεί που πάμε να το δούμε λίγο περίεργα και να θυμώσουμε, ότι αντιστοίχως πάρα πολλοί Κύπροι έχουν φύγει σε διάφορα μέρη του εξωτερικού και σκεφτείτε να μην είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Και το ότι είμαστε στην Ευρώπη δεν παίζει ρόλο. Γιατί άμα κάποιος θέλει να ρατσιστείς μαζί σου, θα είναι από όπου κι αν είσαι, έτσι. Λοιπόν, κλείνω το θέμα εδώ. Αν θέλετε να σχολιάσετε, εννοείται ευχαρίστως στο Viber στο 97 710 710. Για άλλη μια καλημέρα, είναι το Choice Breakfast με την χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και ακούμε πολλές νέες λέξεις τον τελευταίο καιρό και είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Η ψηφιακή συμπερίληψη, για παράδειγμα, σημαίνει να μην μείνει κανείς πίσω σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται συνεχώς, καλή ώρα που λέγαμε αυτά, και εξελίσσεται ψηφιακά. Δείτε πώς η ΣΥΤΑ στηρίζει αυτή την προσπάθεια στο sita.com.cy με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης. Choice FM.

Καλά μιλάμε, το κάναμε κλαπ εδώ μέσα. Χαμός γίνεται. 3+1 τραγούδια στη σειρά. Στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα και στα αγαπημένα μου τα φιλαράκια, τα μικρά παιδιά, τους μελλοντικούς ακροατές του. Ενώ τους μελλοντικούς ενήλικες ακροατές του Choice FM, τα Choice FM άκια που θα γίνουν Choicers. Κάπως έτσι. Μ' άρεσε αυτό, τώρα προέκυψε να ξέρετε. Και όλη αυτή η εισαγωγή για να χαιρετήσω τον Ιάσονα και τον Πάρη με τα υπέροχα ονόματά τους που είναι με τη μαμά την Ελισάβετ. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έτσι εφορία στην οικογένεια αυτή και δεν είναι αυτή η λέξη που ήθελα. Κυρίως ήθελα να πω ότι υπάρχει έτσι αυτό το ξεχωριστό, ρε παιδί μου, το ιδιαίτερο. Και η Ελισάβετ που είναι και στον τομέα το συγκεκριμένο μου είπε ότι μου έδωσε καλό feedback για την προηγούμενη κουβέντα μιλώντας για το εργασιακό δυναμικό, για τους ανθρώπους από τις υπόλοιπες χώρες που είναι στο νησί μας και εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον, και μου λέει ξένοι. Οι ξένοι δηλαδή, οι Σούντε, είναι τα άτομα με τη μεταναστευτική βιογραφία. Αυτό είναι το επίσημο. Τι ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαιτέρως και πάντα να σκέφτεστε τον εαυτό σας εκεί που... ειλικρινά το λέω, διότι θεωρώ ότι υπάρχει και ελπίδα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι κολλημένοι, που δεν έχουν σωτηρία στο να δουν τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά, αλλά να βάζετε τον εαυτό σας, και συγγνώμη που δεν κουνάω το δάχτυλο τώρα, το λέω έτσι... πάρω στην κουβέντα. Να βάζουμε τον εαυτό μας, ακούγεται καλύτερα, εντάξει, να βάζουμε τον εαυτό μας στα παπούτσια εκείνων των ανθρώπων. Γιατί είδα και ένα σχόλιο που με στεναχώρησε πάρα πολύ, μιλώντας για την εξέλιξη της ιστορίας του Ινδού που τελικά δολοφονήθηκε. Είναι μια πολύ δυσαρεστή εξέλιξη. Δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για απαγωγή. Ψάξτε την είδηση να τη δείτε. Τον σκότωσε ομοεθνής του, που μάλιστα είχαν γνωριστεί 5-6 μέρες προηγουμένως. Μην πω όλο το story τώρα, και βαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα, αλλά διαβάζω ένα σχόλιο από κάτω που λέει κάποιος: όσο σκοτώνονται μεταξύ τους, είμαστε ok. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτά τα σχόλια δεν είναι αντιπροσωπευτικά του ταμπεραμέντου των ανθρώπων της Κύπρου, που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε φιλόξενοι και καλοί άνθρωποι γενικότερα. Να το ψάξουμε λίγο, γιατί κάπου έχουμε χάσει το δρόμο μας. Λοιπόν, να αλλάξω κουβέντα, να πάω στο quiz of the day. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτή τη μυρωδιά με την ευτυχία. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Καλημέρα στον Ανδρέα Σοβοκλίδη, καλημέρα στον Ανδρέα Χατζιαντώνη. Δίνω τα επίθετα γιατί είναι φανατικοί ακροατές που συντονίζονται και ήθελα να χαιρετήσω και τους δύο. Ο φίλος μου ο Αγάπιος λέει για εσπεριδοειδή, για σεμί, λεβάντα, κανέλα. Ναι, τίποτα από όλα αυτά. Ροδάκινο, μέντα, εντάξει. Η Ανίτα σχολιάζει και χαίρομαι για το σχόλιο της Ανίτας, γιατί είναι πάντα παρούσα σε αυτά τα θέματα. Και εμείς σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, άρα είμαστε ok. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, I rest my case. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το περιέγραψες τέλεια. Πάμε με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Taste. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ο Βασίλης λέει για τα κολαριστά χαρτονομίσματα. Είναι η χειρότερη μυρωδιά. Όσο και να χρειαζόμαστε τα χρήματα και να τα θέλουμε τα χρήματα, γιατί όποιος πει το αντίθετο, βλακίες λέει, εκείνη τη μυρωδιά δεν την μπορώ με τίποτα, ειλικρινά. Προτιμώ να μην υπάρχει μυρωδιά, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Η Ραμόνα λέει για το puppy breath. Αχα. Και το βρήκε η Μαρία. Ο φίλος μου Αντώνης λέει το άρωμα του τη συντρόφου μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: in Limassol. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only. It's only.
11: ¡Nueva York!

0: Bad Bunny και Nueva York στο 20 λεπτό πριν από τις 9 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τι κάνετε, πως είστε? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Θα δούμε και πάλι το Quiz of the Day σε λίγο. Έρχονται τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων. Για την ώρα θέλω να σας πάω σε ένα κοκτέιλ, ναι, τα κάνουμε και αυτά, που έχει γίνει η αιμονή του καλοκαιριού. Είναι το Hugo Spritz. Σας το λέω κατευθείαν. Δηλαδή, ενώ το Aperol Spritz είναι σταθερή αξία και κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε μπαρ, ταράτσες, καλοκαιρινά τραπέζια, ειδικά άμα πας Ιταλία μεριά, όλοι πίνουν Aperol Spritz, τίποτα άλλο. Τώρα όμως είναι και το Hugo Spritz, ένα ανάλαφρο κόκτέιλ με λικέρ σαμπούκου, προσέκο και ανδρακούχο νερό, που γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολλούς μπαρτσέντες να μιλούν για τη μεγαλύτερη τάση του φετινού καλοκαιριού. Και όντως, όταν ήμουνα, όχι καλοκαίρι, αλλά τους προηγούμενους μήνες στην Ιταλία, ήταν και αυτό στο μενού. Είχε, ρε παιδί μου, είχε ενδιαφέρον και ήταν σε πολλά μενού. Η δημοτικότητα του πάντως οφείλεται στην φρέσκια και πιο ήπια γεύση του, σε αντίθεση με τη χαρακτηριστική πικράδα του Aperol. Το Hugo προσφέρει πιο λουλουδένια αρώματα, χαμηλότερο αλκοολικό βαθμό και είναι μια δροσερή εμπειρία που ταιριάζει στις ιδανικά υψηλές θερμοκρασίες. Σερβίρεται σε μεγάλο ποτήρι κρασιού με πάγο, lime και δυόσμο. Είναι το ίδιο setup, ενώ η εντυπωσιακή του εμφάνιση το έχει μετατρέψει σε αγαπημένο πρωταγωνιστή των social media. Να σας πω ότι δημιουργήθηκε στις Ιταλικές Άλπεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Hugo Spritz, όμως φαίνεται πως σήμερα ζει τη χρυσή του εποχή. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο και το Μιλάνο, όλο ένα και περισσότερα μπαρ το τοποθετούν στην κορυφή των πωλήσεών τους, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν το ποτό που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τα καλοκαίρια της προηγούμενης δεκαετίας αρχίζει σιγά σιγά να παραδίδει τον θρόνο του. Ενδεχομένως. Αλλά είναι της ίδιας οικογένειας, θα έλεγα. Και μπορούμε να απολαμβάνουμε εξίσου και τα δύο κοκτέιλ.
1: Choice. 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Φοβερό κομμάτι από τη Lady Gaga και την Doechii, Runway, στα 8 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Choice FM. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ και όταν έχεις Freedom, ξέρεις τι άλλο έχεις. Έχεις και 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus. Το λέω ξανά και ξανά, είναι κρίμα να χάσετε αυτή την ευκαιρία αν είστε ήδη συνδρομητές. Αν όχι, εκτός από τα πολλά άλλα προνόμια, έχετε και αυτό το εξτραδάκι με 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν, για να βάζετε τις παραγγελίες σας εύκολα και γρήγορα και με πολλά προνόμια. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι της ΣΥΤΑ και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που είναι ο χορηγός της εκπομπής μας. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι σαν εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Η φήμη των Ιρλανδών ως ένας από τους πιο φιλόξενους και ανοιχτόκαρδους λαούς του κόσμου δεν είναι απλώς ένα σύγχρονο τουριστικό κλισέ, ούτε ένα επικοινωνιακό τέχνασμα θα λέγαμε. Αντίθετα, οι ρίζες αυτής της συμπεριφοράς είναι βαθιά πολιτισμικές και πηγάζουν από ένα παρελθόν όπου η υποδομή ενός ξένου δεν αποτελούσε ζήτημα ευγένειας, αλλά νομικής και ηθικής υποχρέωσης. Τυχαία το ανακάλυψα αυτό το θέμα, αλλά συνάδει και λίγο με την άλλη την κουβέντα που λέγαμε προηγουμένως. Στην αρχαία Ιρλανδία, το να αρνηθεί σε κάποιον στέγη και τροφή μπορούσε να σου κοστίσει ακριβά, ακόμη και να σε θέσει εκτός κοινωνικού συνόλου. Η βάση αυτής της παράδοσης εντοπίζεται στους περίφημους νόμους Μπρέχων, δηλαδή τα Brehon Laws, ένα από τα αρχαιότερα και πιο προηγμένα νομικά συστήματα της Ευρώπης που ίσχυε στο νησί κατά την πρώτη χιλιετία μετά Χριστού. Οι νόμοι αυτοί που καταγράφηκαν για πρώτη φορά από χριστιανούς μοναχούς τον 7ο αιώνα ρύθμιζαν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα στις εκατοντάδες διατάξεις τους ξεχώριζε μια πολύ συγκεκριμένη έννοια, το οίριας, άμα το λέω σωστά δεν είμαι σίγουρος, ή αλλιώς οίριας, νομίζω έτσι είναι, η νομική υποχρέωση για δωρεάν παροχή φιλοξενίας. Εντάξει. Είναι το άλλο άκρο αυτό, αλλά εντάξει. Σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους Μπρέχων, κάθε πολίτης ανάλογα με την κοινωνική του τάξη και την περιουσία του ήταν υποχρεωμένος να παρέχει τροφή, κατάλημα και προστασία σε οποιονδήποτε ταξιδιώτη χτυπούσε την πόρτα του. Γέροντα είσαι μέσα, ξέρεις. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορούσε μόνο τους απλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τους ευγενείς και τους τοπικούς άρχοντες. Μάλιστα, η κοινωνική θέση και το κύρος ενός αριστοκράτη κρίνονταν ανάμεσα στο, από το πόσο γενναιόδωρος ο οικοδεσπότης ήταν. Και για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, υπήρχε ένας ειδικός θεσμός, ο Brakhaid, ο δημόσιος οικοδεσπότης, όπου ο Brakhaid ήταν ένας εύπορος γεωκτήμονας διορισμένος από τον βασιλιά, ο οποίος διατηρούσε ένα μεγάλο σπίτι σε κομβικό σημείο, συνήθως σε διασταύρωση δρόμων, και αυτό το σπίτι έπρεπε να είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, να διαθέτει πάντα έτοιμο φαγητό, κρεβάτια και να είναι επανδρωμένο με φρουρά, ώστε κανένας ξένος, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να μην μείνει ποτέ στον δρόμο. Μάλιστα. Έχει πολλά άλλα λόγια, πολλές κουβέντες. Η ντροπή ήταν η χειρότερη τιμωρία. Δηλαδή, εάν παραβίαζες αυτό το νόμο, είχες την οργή του λαού, από ό,τι καταλαβαίνω γενικότερα. Και είναι μια κληρονομιά που ζει μέχρι σήμερα με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως καταλαβαίνετε. Ωραίο, ωραίο. Εγώ, εάν ποτέ μη κακό μείνω στον δρόμο και ενώ είμαι σε μια θέση που δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ, θα πάω να χτυπήσω το σπιτικό του Προέδρου μας, ο οποίος είναι στο Προεδρικό, και άμα το καλοσκεφτείτε είναι σε ένα κομβικό σημείο, είναι από τους Προέδρους που χρησιμοποιούν την Προεδρική οικία. Θα χτυπήσω, Νίκο μου, καλησπέρα και καλή βραδιά θα του πω.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Get Up.
1: Shooters στο Nuggets Get Up. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,49 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10,8, τώρα 7,99 το κιλό. Γρηγορίου χοιρινό με ρίκα πνιστό, 1,1% λιπαρά χωρίς γλουτένη, από 14,99, τώρα 12,49 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
8: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Just the way you are, Mickey and David Guetta. Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Πώς προκύψε τώρα αυτό, δεν ξέρω. Αλλά ναι, επειδή είχα στο μυαλό μου την κουβέντα για να συνεχίσω τα του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, καθώς ήρθε μετά από 20 και πλέον χρόνια ο David Guetta και κάποιοι άλλοι να το κάνουν remix, πάντως στην εκδοχή του David Guetta ακούμε στο background τα στοιχεία του baby. It feels like the music sounds better with you. Αυτό το τραγούδι. Τώρα εγώ σας κάνω τα λόγια γιατί δεν μπορώ να κάνω ακριβώς τη μουσική. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και θέλω να σας πω για την προσφορά που έχει η ΣΥΤΑ, δωρεάν εγκατάσταση Fiber, αλλά ποιο είναι πιο σημαντικό? Το Fiber to the Room είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Δηλαδή, αν δεν έχετε παντού Wi-Fi και εγγυημένες ταχύτητες gigabit, θα έρθετε εδώ να κάνετε πρόβλημα. Δεν θα πάτε στη ΣΥΤΑ. Θα έρθετε σε μένα που το προωθώ και θα μου πείτε: Αντί, βάλαμε Fiber to the Room και έχουμε πρόβλημα. Και θα το λύσουμε το θέμα. Είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα συμβεί κάτι που το δηλώνω ξεκάθαρα στον αέρα του Choice. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με τον Bruno Mars και τον Mario και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM. Choice

0: σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

The Weekend, Blinding Lights, Non-Stop Hits Only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Θέλω να προετοιμάσω την παρέα που είναι στο φυσιοθεραπευτήριο του Κωνσταντίνου Κουσάπα στα Λατσά, εδώ στη Λευκωσία, ότι έρχομαι καταπονεμένος μετά από ένα δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτοιμος να φεθώ στα ικανά σας χέρια. Πονώ παντού, να ξέρετε. Στο μεταξύ, πηγαίνω φυσιοθεραπεία, κάνουμε μια σταθερή θεραπεία εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι αυτό που εγώ πηγαίνω, κάνω τον γύρο της Κύπρου το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πηγαίνω σε κατεμένο στη Δευτέρα. Α, και να χαιρετήσω τον Κωστίν, ελπίζω να έφερε τα κεράσια μου. Εντάξει, να μου πεις αν είσαι τηλέφωνο, πιέζει να σου τα πεις τα πράγματα. Όχι, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι συντονισμένη συνέχεια, είπα να κάνω 2-3 ανακοινώσεις από αέρος, να το ακούσει όλη η Κύπρος. Υπενθυμίζω το quiz of the day, το οποίο καλείστε να απαντήσετε μέσα από το Viber στο 97 710 710. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτή τη μυρωδιά με την ευτυχία. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Ο Ανδρέας, όχι, δεν μου είπε για αυτό, αλλά ναι, σχολιάζει, αλλά καλημέρα στην Βιολέτα, να χαιρετήσω τον Στέγιο, τη Μαρία Νικολέτα, η Κριστίν το βρήκε τελικά. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία που λέει για τη μυρωδιά της μαμάς, θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Απ' την άλλη έχω την Κυπριανή στο Instagram που μου στείλε μήνυμα και μου λέει, κάτσε να το βρω, κάτσε μισό, καθαρά συντόνια. Αλλά και οι άλλες απαντήσεις είναι λάθος, λέει. Της λέω δεν είναι αυτό και μου λέει εντάξει, καλό. Η μυρωδιά του κλέφτικου το καλοκαίρι. Αυτό για να είναι ευτυχία. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε, μη σας πω, ανοίγουν όλα στο σύστημα μας. Μόνο και μόνο που μυρίζεσαι τη σούβλα, πόσο μάλλον να την τρως κιόλας. Ή το κλέφτικο, εν πάση περιπτώσει. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Choice. Hits only. Μόνο επιτυχίες, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σας αφήνω με την απάντηση στο Quiz of the Day, όπου σύμφωνα με έρευνες οι άνθρωποι συνδέουν συχνότερα αυτή τη μυρωδιά με την ευτυχία. Και η σωστή απάντηση είναι... το φρεσκοψημένο φαγητό. Μπράβο ρε Συνατάσα, ενθουσιάστηκα, γιατί συνήθως εγκουτσάς. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και εις ανώτερα. Μακάρι να τα καταφέρεις γενικότερα στη ζωή σου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο πρωί, 6:30. Γεια χαρά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love for the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβη, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο

Και με the second voice, παιδιά, αυτό το πράγμα που λέει το κομματάκι που μιλάει η τραγουδίστρια και δεν το πετυχαίνω και πάντα κάνω το on γιατί νομίζω ότι τελείωσε το τραγούδι και πατάω πάνω της, δεν ξέρω πότε θα το πετύχω, θα το καταφέρω. Όπως και να έχει, the second voice και let me be, ξεκινήσαμε και σήμερα άλλη μία Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας, όσους είστε εδώ μαζί μου συντονισμένοι στους 98,2 και 104,3 Choice FM φυσικά. Εύχομαι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε να περάσατε όμορφα, να χαλαρώσατε, να ξεκουραστήκατε, να πήγατε τις βόλτες σας, να κάνατε τα μπάνια σας ή τέλος πάντων ό,τι εσείς αγαπάτε και σας αποφορτίζει και να μπαίνετε δυναμικά σε αυτή τη νέα εβδομάδα η οποία, κάτσε να τσεκάρω, έχουμε 22 σήμερα, θεωρείται και η τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, γιατί μετά, εντάξει, 28 είναι Κυριακή, 29, 32 μερούλες, φτάνουμε στο τέλος, τον φάγαμε το γάιδαρο, μπαίνουμε στον Ιούλιο σιγά σιγά. Μηνυματάκια στο Viber περιμένω, στο 97 710 710, και φυσικά για αυτή την ώρα έχω παρεούλα μου το Kona Kai, το ασιατικό αυτό αγαπημένο εστιατόριο που έχει δύο εστιατόρια, έτσι, καταστήματα σε Λευκωσία και νέο χώρο στο Δάλιο που μπορείτε να επισκεφτείτε και να απολαύσετε κινέζικη κουζίνα, ράμεν, φρέσκο σούσι που λιώνει στο στόμα και φυσικά εξωτικές ταϊλανδέζικες συνταγές. Και επίσης για όσους είστε vegan και δεν τρώτε κρέας, και για εσάς υπάρχει αυτή η επιλογή να πάτε να απολαύσετε υπέροχες γεύσεις που με μία μπουκιά σας ταξιδεύει στην Ασία και θα ικανοποιήσει κάθε σας επιθυμία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μουσική. Θα ακούσουμε κάποια τραγουδάκια και διαγωνισμούς έχω και live link έρχονται και πολλά όμορφα πράγματα έτσι που έχω να μοιραστώ μαζί σας και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Choice FM. The sound of summer.

αγαπά και τώρα καλούνται, λέει, να αποφασίσουν ποια πρόσωπα και ποιες καταστάσεις αξίζει να διατηρήσουν στη ζωή τους. Η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές επανέρχονται στο προσκήνιο. Αυτά για τα προσωπικά. Τώρα στο επαγγελματικό κομμάτι δεν αποκλείται, λέει, να προκύψουν για τον δίδυμο νέες προτάσεις ή αλλαγές σχεδίων που θα τους κάνουν να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους. Μετά, στη λίστα είναι και ο Παρθένος, ο οποίος λειτουργεί, λέει, σαν σημείο καμπής. Γενικά θα λειτουργήσει μάλλον σαν σημείο καμπής αυτή η τελευταία εβδομάδα του μήνα. Θέματα που σχετίζονται με τη σταθερότητα, τις συνεργασίες και μακροπρόθεσμα σχέδια περνούν, λέει, κόσκινο, με αποτέλεσμα να γίνουν απαραίτητες ορισμένες διορθωτικές κινήσεις, τόσο σε προσωπικό, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο. Και στο τέλος βλέπω και τον εγώ καιρό, όπου καλείται, λέει, να επαναπροσδιορίσει ισορροπίες σε σχέσεις και συνεργασίες. Αυτή η τελευταία εβδομάδα φέρνει αποκαλύψεις, συζητήσεις και γεγονότα που θα τον βοηθήσει να δει πιο καθαρά τις πραγματικές προθέσεις που έχουν οι άνθρωποι γύρω του. Παράλληλα, οικονομικά ζητήματα ή επαγγελματικές ευθύνες ενδέχεται να απαιτήσουν διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που ακολουθεί ο εγώ καιρός μέχρι σήμερα. Πολλές αλλαγές θα έχει, που αρχικά μπορεί να φαίνεται κάπως με ανασφάλεια η όλη φάση, αλλά θα βρει το δρόμο του και όλα θα σταθεροποιηθούν. Αυτά, λοιπόν, ήταν τα τρία ζωδιάκια. Να σας πω την αλήθεια, είχα την εντύπωση ότι θα είναι το λιοντάρι μέσα σε αυτή τη λίστα, γιατί κάπως κάτι περίεργα πράγματα έτσι νιώθω κι εγώ από αυτά να μου συμβαίνουν. Ωστόσο δεν είμαι, οπότε όλα θεωρώ ότι είναι έτσι σχετικά. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Coming up next. Choice FM. Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
1: Μετφεστ Λιμασόλ Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 12, Choice Café με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan-Asia.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Κόνα Κάι στην παρέα μου για αυτή την πρώτη ώρα, το οποίο έχει δύο εστιατόρια στη Λευκοσία και νέο χώρο στο Δάλι. Κάθε επίσκεψη γίνεται και μία μικρή απόδραση. Κόνα Κάι, νιώσε τη γεύση, ζήσε την εμπειρία. Σας πηγαίνω ευθύς αμέσως σε διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram μας, στο Instagram του Choice FM Cyprus, αφού τέλος του μηνός, παιδιά, θα γίνει κλήρωση και 10 τυχεροί από εσάς κερδίζετε ένα Garnier Ambre Solaire Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει ένα αντιλιακό σπρέι με δίκτυο προστασίας 30. Είναι dry mist το συγκεκριμένο, το έχεις και μαζί σου στην τσάντα σου και στην παραλία να είσαι, το ψεκάζεις και σε βρεγμένο δέρμα, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Ένα άλλο αντιλιακό σπρέι, πάλι με δίκτυο προστασίας 30, το οποίο έχει και 24-ωρη ενυδατική δράση. Και στο τέλος, το αγαπημένο μου, το στικάκι, το stick Garnier Ambre Solaire με δίκτυο προστασίας 50, το οποίο το έχεις πάντα μαζί σου στην τσάντα για το πρόσωπο, stick ιδανικό και βαμμένη να μου είσαι. Καλά, και οι άντρες μπορούν να το χρησιμοποιούμε, αλλά λέμε τώρα εμείς οι γυναίκες που μπορεί να κάνουμε ένα ελαφρύ μακιγιάζ, έτσι, για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και να πάμε στη δουλειά μας. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, το φοράς και πάνω από το make-up χωρίς να στο αλλοιώνει, να στο καταστρέφει. Ξέρετε τώρα τι σας λέω, κοριτσάκια μου καλά. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι πάρα πολύ απλό. Τσεκάρετε το Instagram του Choice FM, ακολουθείτε τα βήματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και μπαίνετε στην κλήρωση. 10 θα είναι η τυχερία από εσάς. Οπότε όσα περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε από κάτω, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να κερδίσετε αυτό το υπέροχο Garnier Ambre Solaire Gift Bag. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

104.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Έχει αγώνα, είναι Naxxed Pub.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12:00 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12.
1: 10 με 12.
0: Choice FM με την Ατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα σε όσους συντονιστήκατε τώρα, παρεούλα μου. Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε στα 9 λεπτάκια μετά τις 11. Φυσικά μαζί μου έχω το Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Εσείς εννοείται είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά, εάν το επιθυμείτε, στο choicefm.com.cy. Αν θέλετε, υπάρχει και το ανανεωμένο application, έτσι, για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, και τα μηνυματάκια μας, η επικοινωνία μας, η καθημερινή σταθερά γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Έχω μπροστά μου μία έρευνα που λέει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητό, λέει, τη σήμερα ημέρα παρά οδοντόβουρτσα σε όλο τον κόσμο αυτό. Η παγκόσμια, λέει, εξάπλωση της τεχνολογίας κρύβει εντυπωσιακά παράδοξα, όπως αυτό που σας ανέφερα μόλις τώρα, αφού σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο παρά σε οδοντόβουρτσα. Συγκεκριμένα, λέει, Περίπου 5,1 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν κινητό, ενώ μόλις το 4,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων διαθέτουν βασικά είδη στοματικής υγιεινής. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ραγδαία ψηφιακή ανάπτυξη αλλά και τις σοβαρές παγκόσμιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές υγείας και ατομικής καθαριότητας. Μάλιστα. Έμενε να το διαβάσουμε και αυτό. Καλημέρα, Αντρέα μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Κάτι ωραίο μου έχεις στείλει εσύ τώρα. Θα το διαβάσω σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα και τα λέμε σε πολύ λίγο. Να διαβάσω εδώ και το μήνυμα του Αντρέα που μου λέει για ένα πλούσιο γείτονα. Επανέρχομαι.

0: Στραγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only, it's only.

0: Και αυτή την Κυριακή, παιδιά, 28 του μηνός, ο Choice FM θα δώσει το παρόν στην 5η έκδοση του Cyprus Street Wear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, φυσικά, με live link 12 με 2 το μεσημέρι, με Χάρη Παπαθεοχάρους. Και εγώ θα είμαι μαζί. Σας περιμένουμε λοιπόν σε αυτή την κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Πρώτη φορά θα πάω εγώ φέτος. Ανυπομονώ πάρα μα πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών. Έτσι θα απολαύσουμε και υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα στο Γκουάμπα. Μουσικάρες θα παίζουν, ρούχα θα βλέπουμε, παπούτσια θα βλέπουμε και άλλα χιλιάδιο καλούδια και πράγματα που θα έχει εκεί. Οπότε σας περιμένουμε να γνωριστούμε, να περάσουμε όμορφα και να κάνουμε έτσι πολύ ωραία, να περάσουμε αυτό το δίωρο 12 με 2 στην 5η έκδοση, ξαναλέω, του Cyprus Street Wear Expo. Choice FM 98.2 and 104.3.
1: The sound of summer. Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Αυτά είναι και κάπου εδώ σιγά σιγά εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Τάσος Σταυρίδης ετοιμάζεται να μπει μέσα στο στούντιο του Choice FM με Choice Cocktail αμέσως μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ώρα το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού που ήταν παρεούλα μου για αυτή την ώρα. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Δευτέρας σε όλους. Θα τα πούμε ξανά αύριο Τρίτη. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνίδια στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Όταν η ψυχή ζητά να αποδράσει, ακούει Choice Cocktail στον Choice FM. Hello, καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το ανανεωμένο ολοκαίνουργιο application στο κινητό σας, Choice FM Cyprus. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Έχουμε εννοείται 180 λεπτά hits only. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Έχουμε live links, ναι, που δεν τελειώνουν ποτέ. Και η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper 97710. Τι άλλο έχουμε? 12 με 1 η Nax Head Pub στην παρέα μας. Εδώ και 25 χρόνια κρατά το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Έχει αγώνα? Πολλούς. Κανονίστε την κράτησή σας. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

The First Time, Νταμιάνο, στα 14 ακριβώς τώρα μετά από τις 12 στο Hot με στη Μεράκη και που είστε ακόμη 37 λεπτά θα φτάσει ο Υδράργυρος. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Βέβαια, ουσιαστικά είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, αφού μετά τι έχουμε, δύο μέρες και πάμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, η επομένη από το χθεσινό, πρώτο βέβαια, καλοκαιρινό live link του Choice FM από το Βασούρι Water, Mania Water Park. Περάσαμε υπέροχα με Άντωνη 642 και επειδή ως γνωστό να έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στη Λεμεσό, θα ξαναρθούμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Την ερχόμενη Κυριακή πάλι. Αλλά αυτή τη φορά θα έρθουμε από την από εδώ πλευρά της πόλης. Όταν λέω από εδώ, εννοώ για εμάς που ερχόμαστε από Λευκοσία. Το Φασούρι είναι από εκεί. Το Γκουάμπα Μπιτσμπάρ είναι από εδώ. Το πιάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Ραντεβού λοιπόν 12 με 2 στο Γκουάμπα Μπιτσμπάρ, διότι εκεί θα λάβει χώρα, όπως λένε, η πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo. Έτσι. Εκεί θα είναι στα μικρόφωνα, όπως λένε, μπροστά η Νατάσα και ο Χάρης. Εγώ θα είμαι πίσω από τις κάμερες, δεν έχει σημασία. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Ελάτε βεβαίως, διότι όλη η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear. Τοπική δημιουργή, νεανική επιχειρηματικότητα, έτσι. Και πέρσι βέβαια χαμός έγινε και φέτος ακόμη περισσότερος χαμός. Επαναλαμβάνω, 12 με 2 το live link του Choice FM την ερχόμενη Κυριακή από το Guava Beach Bar για την πέμπτη έκδοση του Cyprus Streetwear Expo, όπου εκτός όλων των άλλων sneakers και αυτά και αυτά, δίπλα είναι η θάλασσα, πιο δίπλα είναι τα cocktails. Καταλαβαίνετε. Choice FM 98.2 and 104.3. The C.

και Mystical και Magical και Benson Boone και Hits Only. 1986, 22 Ιουνίου, είχαμε μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές στην ιστορία των Μουντιάλ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται στο Μεξικό. Έχουμε προημιτελικό η Αργεντινή με την Αγγλία. Έτσι, προημιτελικός, γίνεται μια σέντρα, βγαίνει ο γκολκίπερ των Άγγλων, 2 μέτρα παλικάρι, ο Σίμαν ήτανε. Αν θυμάμαι καλά το όνομά του, βγαίνει να μπλοκάρει την μπάλα, πετάγεται ο Μαραντόν 1,5 μέτρο και με κεφαλιά σκοράρει. Χτυπιέται τον goalkeeper των Άγγλων, αλλά τότε δεν είχε VAR, μετράει τον γκολ. Αυτό είναι το χέρι του Θεού του Μαραντόνα. Έτσι. Βέβαια ο Μαραντόνα έβαλε και ένα δεύτερο γκολ μετά, αφού πέρασε τη μισή Αγγλία. Έτσι, 2-1 λοιπόν, έμειναν έξω οι losers οι Άγγλοι για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, φέτος δείχνουν καλά στοιχεία, να δούμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά την ιστορία, και μια και είπαμε Αργεντινή, σήμερα στις 8 θα δούμε Μέση. Μια χαρά είναι η ώρα, 8 η ώρα, Αργεντινή, Αυστρία. Τι ετοιμάζεις πάλι, Μάγε? Στις 12 έχει Εμπαπέ, Ντεμπελέ κλπ. 12 η ώρα, Γαλλία, Ιράκ. Ωραίο μάτς θα γίνει τα ξημερώματα. Φαντάζομαι δηλαδή, Νορβηγία, Σενεγάλη, εδώ έχουμε Χάλαντ. Ναι, ναι. Και στις 6, αυτό και αν είναι ντέρμπι, η Ιορδανία, Αλγερία. Εντάξει, θα έχουμε κοιμηθεί μέχρι τότε. Πάμε. The sound.

0: σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: become part of the movement. Media sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.

Bad Bunny, J Balvin και μόλις έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Να αφήσουμε λίγο το Μουντιάλ, να πάμε σε κάτι άλλο και αν και φόσον θέλω την άποψή σας στο 97-710-710 γιατί σίγουρα εκτός από σκυλιά πολλοί έχετε και γάτες, έτσι. Πώς θα τη βγάζετε τη γάτα σας έξω με λουρί? Βόλτα με λουρί, όπως βγάζει το σκύλο, ρε παιδί μου. Διότι διαβάζω εδώ πέρα, λέει, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να βγάζουν τις γάτες τους βόλτα, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον έξω κόσμο, χωρίς να εκτεθούν σε κινδύνους που κρύβει ανεξέλεγκτη περιπλάνηση. Αχα. Δρόμοι, λέει, με αυξημένη κυκλοφορία, άλλα ζώα, ακόμη και η πιθανότητα να χαθεί μια γάτα, αποτελούν λόγους που οδηγούν πολλούς σε αυτή την επιλογή. Για τους υποστηρικτές της τάσης, ναι, το λουρί δεν αποτελεί περιορισμό αλλά μέσω εξερεύνησης. Πολλοί όμως θεωρούν ότι η γάτα, ως ανεξάρτητο και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζώο, δεν προσαρμόζεται εύκολα σε τέτοιες πρακτικές. Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα. Άλλες δείχνουν άνετες και πρόθυμες να εξερευνήσουν το περιβάλλον με λουρί, λέω εγώ, ενώ άλλες αγχώνονται και φοβούνται. Ρώτησα μία συνάδελφο, η οποία έχει και σκύλο και γάτα, μου λέει: αν την μάθεις από μικρή τη γάτα με το λουρί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Ούτε γάτα έχω, σκύλο είχα, μπορεί να έχω και στο μέλλον, αλλά γάτα σε καμία περίπτωση, οπότε

Τόου Ιτόλ. Τέντ Σουίμς, βεβαίως, βεβαίως. Και ακριβώς στα 10 πριν από τη μία. Και πριν βεβαίως ευχαριστήσουμε και την Axiet Pub που είναι μαζί μας στο πρώτο μέρος, 12 με 1, εκεί όπου απολαμβάνουμε παιχνίδια. Α, και βεβαίως γίνονται και εταιρικά πάρτι. Έχει darts, έχει μπιλιάρδα, έχει ποδοσφαιράκια. Καταπληκτικά. Λοιπόν, έχετε πρόβλημα με τις κατσαρίδες στο σπίτι? Κοίτα τι μαθαίνουμε εν έτη 2026, 22 Ιουνίου, λίγα λεπτά πριν από τη μία. Ο Πολτός λέει: από φρέσκο αγγούρι αποθεί το 98% των κατσαρίδων λόγω των χημικών ενώσεων που απελευθερώνει. Δεν το ξέρατε. Ναι, αλλά πού να το βέβαια, οδηγίες χρήσης δεν έχει, αλλά ο Πολτός από φρέσκο αγγούρι. Επίσης, οι κομμένες φλούδες αγγουριού έχουν μέτρια αποθητική δράση, ενώ ολόκληρα τα αγγούρια δεν είναι αποτελεσματικά για τις κατσαρίδες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να τα διευκρινίζουμε, έτσι. Για τις κατσαρίδες μιλάω. Τώρα, φύλλα δάφνης και εθέρια, αυτά επιτρέψτε μου και εγώ το δοκίμασα. Όχι τα αγγούρια, τα φύλλα δάφνης, ναι, δεν κάνουν τίποτα. Μπορούν, λέει, να μειώσουν την παρουσία κατσαρίδων με τη φυσική τους μυρωδιά. Καλά, δεν. Ο συνδυασμός τώρα μαγειρικής σόδας και ζάχαρης, τι λες, προσελκύει και ξολοθρεύει κατσαρίδες μέσω παρεμβολής στο πεπτικό του σύστημα. Ναι, εδώ θα πρέπει να περιμένουμε. Ελκύει, ναι, να φάνε το μείγμα και μετά αυτό. Σε περιπτώσεις σοβαρής μόλυνσης, η επαγγελματική απεντόμωση είναι απαραίτητη για ασφαλή και αποτελεσματική εξάλληψη. Οκ, okay. Αυτό, αλλά δοκιμάστε, ρε παιδιά, δοκιμάστε Πολτό από φρέσκο αγγούρι. Αύριο μεθαύριο στείλετε και ένα μήνα, μου πείτε δουλεύει, ρε Τάσο, δεν δουλεύει. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: is a choice. Hits only.
1: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind.

0: στη γεύση. Το Ρόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Κλώστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. More hits coming up next on Choice FM.

104,3 98,2 choicefm.com.cy choicefm site προς application 4 τρόποι για να μας απολαμβάνετε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Μέρος δεύτερον, choice cocktail, εδώ είμαστε στη μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3. Μία με 3 στην παρέα μας, καλωσορίζουμε τον όμιλο FT Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Courier Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Για κάθε στιγμή της ημέρας λοιπόν, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης.

It's only το Choice Cocktail, Eric Price, Prince Price, είναι Call on Me. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του παλατιού. Τον άλλο μήνα ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για, για τα Invictus Game Birmingham 2027 και σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχει δώσει το παρόν του και ο Χάρη και η Μέγκαν και όπως είχαμε πει σχεδιάζουν να πάνε έτσι για να εγκαινιάσουν την αντίστροφη μέτρηση. Τα Invictus Game, να επαναλάβω, είναι αγώνες για, είναι μια διοργάνωση τέλος πάντων για τραυματισμένους, ανάπηρους στρατιωτικούς, βετεράνους, έτσι. Θα πάει λοιπόν το ζευγάρι και θα πάρει και τα δύο παιδιά μαζί γιατί να γνωρίσουν, να δουν και τον παππού. Εντάξει. Okay. Και τώρα γράφει το People ότι ο βασιλιάς Κάρολος πρόσφερε στο μικρότερο γιο του και την οικογένειά του βέβαια διαμονή σε βασιλικό κτήμα. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση στην πρόταση. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα δεν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Γιατί? Διότι αυτά καθορίζονται, λέει, από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι από τον Κάρολο. Έτσι, αυτά θα δούμε. Λοιπόν, Purple Disco Machine και παρέα. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Λοιπόν, κουτσομπολάκι έχουμε τώρα, διότι υπάρχει ένα σοου τηλεοπτικό. Εγώ τώρα το βλέπω. Δεν εμφανίστηκε ακόμη στις δικές μας τηλεοράσεις, ούτε εδώ, ούτε στην Ελλάδα κυρίως. Έτσι. Lip Sync Battle. Το 2017, λοιπόν, σε αυτό το σοου εμφανίστηκε ο Tom Holland, υποδιόμενος στην Ριάννα. Με κορσέ, με δερμάτινα, με, έτσι, ερμηνεύοντας το Umbrella. Ήταν καταπληκτικό. Α, ψιλοτάκουνα και καλτσόν. Μαύρα δερμάτινα shorts, έτσι, ψιλοτάκουνα και καλτσόν. Και επειδή η εμφάνισή του ήταν εκπληκτικός, έτσι, ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση, χιούμορ και θεατρικότητα, αυτή η εμφάνιση έκανε τη Ζεντάγια, που ήταν και αυτή στο show, να δει, λέει, τον Tom Holland με άλλο μάτι. Τώρα μπορεί κάποιος να πει, μπα,

0: Ει, σράουι!
1: Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
4: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
11: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
10: Πεπερώνει πίτσα.
11: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
10: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
11: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
10: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
11: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
10: Παραγγελίες στο 2535-0735
11: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
12: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
13: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.

The Second Voice. Έτσι ξεκινάει λοιπόν το τέταρτο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail με το νούμερο 1 στο top 5 για αυτήν την εβδομάδα. Ναι, και σας είπα πόσο πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ ωραία. Αλλά επειδή δεν έχουμε τίποτα από το χώρο της τεχνολογίας, να σας πω, μια και είχαμε μείνει στον Tom Holland, ο οποίος έχρισε και το διάδοχο του όσο αφορά το ρόλο του Spider-Man. Πιστεύω, λέει, ότι ο Owen Cooper θα ήταν καταπληκτικός. Ποιος είναι ο Owen Cooper? Είναι ο πιτσιρικάς που θαυμάσαμε σε εκείνη την σειρά Adolescence του Netflix. Έγινε 16, εντάξει, μια χαρά. Θα δούμε. Είναι, λέει, υπερταλαντούχος. Μια χαρά. Άλλοι αποφασίζουν, ναι, κύριε Tom, αλλά θα ληφθεί και η δικιά σου η άποψη υπόψη. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Ένα μπουκέτο καταπληκτικά κορίτσια στα 10 πριν από τις 2, έχοντας πάντα μαζί μας βεβαίως και τον όμιλο εστιατορίων FD Group Restaurants. Και να θυμηθούμε ότι αν αγαπάτε το φρέσκο ψάρι που το αγαπάμε και τις αυθεντικές παραγεύσεις της θάλασσας, το Curion Beach Restaurant μας περιμένει σε μια μοναδική τοποθεσία με μαγευτική θέα το Ηλιοβασίλεμα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα για τους φίλους μου τους gamers, παιδιά, σε 3 μέρες ξεκινάει επισήμως η προπόληση του GTA 6 και υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση όσο αφορά την τιμή του. Αλλού κυκλοφορεί ότι θα είναι 89,5 ευρώ. Υπάρχει από ό,τι διάβαζα κάπου ένα κατάστημα εδώ στην Κύπρο που το προπολεί στα 85. Κάπου εκεί θα είναι η απλή έκδοση, ενώ κανείς δεν ξέρει ακόμη, γιατί γράφονται διάφορα, αν εκτός από μια πιο βελτιωμένη θα υπάρξουν κι άλλες, έτσι, που μπορούν να φτάνουν και τα 200 ευρώ ανάλογα το πακέτο και τι έχει μέσα. Από εκεί πέρα όμως και να έχουν τα πράγματα. Και πολλές φορές έχουμε πει ότι η βιομηχανία των gaming είναι σαφώς πιο κερδοφόρα και από το χώρο της μουσικής και από το χώρο του κινηματογράφου. Ορίστε. Υπάρχει μια νέα έκθεση που δημοσίευσε η εταιρεία Newzoo. Η αγορά των video games έκλεισε το 2025 με 201,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συν 9,1% έσοδα σε ετήσια βάση, και αυτός ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ. Λοιπόν, Dua Lipa, Everything But The Girl, και επιστρέφουμε σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος μαζί μου έως τις 3. Choice FM, the sound of summer.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από τα καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθονή μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
7: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Choice FM και Choice Cocktail. Ζαναντό, μέρος τρίτων, καλώς ορίσατε. Και θυμίζω βεβαίως καθημερινά 1-3 στην παρέα μας και όμιλος εστιατορίων FD Group Restaurants, μέλος του οποίου είναι και το Captain's Cabin. Εκεί λοιπόν, στο Captain's Cabin, η έξοδος γίνεται εμπειρία για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά διασκεδάζουν στο θαλάσσιο πάρκο. Οι μεγάλοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, το φαγητό του, ένα δροσιστικό κοκτέιλ στο μπαρ ή χαλαρώνουν στα κρεβατάκια της παραλίας με μουσικές από τους DJs. Λοιπόν, Νταμιάνο, Νταβίδ. Choice FM.

0: Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Ιουνίου 2022. Το παγκοσμίου φήμης φεστιβάλ Glastonbury επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στο Πίλτον του Σόμερσετ στην Αγγλία. Η εκδήλωση είχε ακυρωθεί το 2020 και το 2021 λόγω της πανδημίας. Το φεστιβάλ παρουσίασε την νεαρότερη σόλο τραγουδίστρια που είχε εμφανιστεί ποτέ στη μακρόχρονη ιστορία του και ο λόγος για την Billie Eilish, αλλά και τον Sir Paul McCartney ως τον γυριότερο. Music Calendar on Choice FM.

Choice Cocktail, πάμε και σε μικρή οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα σας είπα όχι μία φορά για την νέα σειρά του Apple, ολοκληρώθηκε βέβαια, του Apple TV, με τον τίτλο Windows Bay. Και η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο, είδα το δεύτερο επεισόδιο, λέω τι βλέπω ρε παιδιά και πώς είναι δυνατόν να αναρωτήθηκα ο Matthew Reese να πέσει σε μια τέτοια σειρά. Και όμως η συνέχεια με διέψευσε. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε πρόσφατα η πρώτη σεζόν, θα υπάρξει και δεύτερη, και ειδικά το τελευταίο επεισόδιο στο τέλος μας τα ανέτρεψε όλα. Με βάση τα στοιχεία διαβάζω του Flix Patrol, το Windows Bay είναι η πλέον πιο δημοφιλή σειρά του Apple TV και έρχεται βέβαια και την με επόμενη εβδομάδα, ναι, αρχές του Ιούλη, το Σάιλο, βέβαια εκείνο πάει για τρίτη σεζόν. Μάθιου Ρις λοιπόν, ο οποίος υποδίεται τον δήμαρχο μιας νησιώτικης πόλης στη Νέα Αγγλία, όπου συμβαίνουν ανεξήγητα υπερφυσικά φαινόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, και σήμερα βέβαια περιμένουμε μετά το Αργεντινή-Αυστρία στις 8, να δούμε και το πρώτο επεισόδιο, επέστρεψε HBO βέβαια αυτό, House of the Dragon. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεά επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
5: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

Λένε τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια. Ariana Grande λοιπόν, Tears Left to Cry. Λοιπόν, τη σταχτοπούτα το παραμύθι το ξέρουμε όλοι. Και μάλιστα πριν από 76 χρόνια η Disney είχε παρουσιάσει την ταινία κινουμένων σχεδίων. Έρχεται τώρα μέσα από το Netflix, παρακαλώ, μία νέα εκδοχή του κλασικού παραμυθιού και μάλιστα μέσα στο 2026 και μάλιστα είναι η πρώτη ταινία που παράγεται, λέει, πλήρως μέσα από τα Netflix Animation Studios. Τώρα, εδώ θα έχουμε μία διαφορετική εκδοχή του παραμυθιού, παιδιά. Steps, λέει, μέσα από το Steps. Και το τίτλος Steps προέρχεται από τη λέξη Step Sisters. Άρα λοιπόν θα έχουμε να κάνουμε περισσότερο με τις θετές αδελφές της Σταχτοπούτας, που είναι η Lilith. Lilith, ωραίο όνομα ρε. Και η Margot, μάλιστα. Τώρα τι έχουμε εδώ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο αδελφές της, έτσι, κλέβουν, λέει, το ραβδί της Νεράιδας και χαλάνε το βασιλικό χορό. Α, δεν θα πάει Σταχτοπούτα με τα γοβάκια και αυτό. Ξεχάστε το αυτό, έτσι. Αλλάζοντας την πορεία του παραμυθιού, κλέβουν λοιπόν το ραβδί της Νεράιδας. Το αποτέλεσμα είναι ένα βασίλειο που περνά στα χέρια ενός νέου τυράννου. Και μέσα από αυτό το χάος, η Λίλιθ τώρα και η Σιντερέλα αναγκάζονται, λέει, να συνεργαστούν για να διορθώσουν τα πράγματα σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση αλίμονο του γνωστού παραμυθιού. Μέσα στο 2026, τώρα πότε, τι μείνανε, εντάξει, άλλοι 6 μήνες, έτσι. Λοιπόν, αυτά με τη Σταχτοπούτα, οπότε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, άρα πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

Ακριβώς, Drop Dead και επιτυχία για την Olivia Rodrigo. Συνεχίζεται και από εκεί και πέρα για μας που αναζητούμε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, βεβαίως, βεβαίως. Το απλόστερα μας περιμένει μοναδικά πάρτις με ελληνική και ξένη μουσική και ατέλειωτη διασκέδαση. Το απλόστερα, βεβαίως, από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants που είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ καθημερινά 1 με 3. Οπότε σε λίγο Άντωνη 642 για Choice 642 και στις 6 ραντεβού βέβαια με Χάρη Παπαθεοχάρους για Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή εβδομάδα παιδιά. Εμείς αύριο στις 12 το μεσημέρι εδώ στον Choice FM. Bye! Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

Η ώρα είναι 3. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Tab.

0: ένα πέναλτι.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκιά μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
5: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Αυτά για τους χειμερινούς κολυμβητές, έτσι, οι οποίοι βεβαίως μπαίνουν θάλασσα κανονικά, όχι σαν και εμάς που περιμένουμε να κάνει 50 βαθμούς Κελσίου για να πούμε στη θάλασσα. Για εσάς που κολυμπάτε κανονικά, BTS Swim στον Choice FM. Καλή εβδομάδα σε όλους, με τρέλα για σήμερα. You're ready for this? Αν είστε ready for this, αυτό είναι το Choice 642. Εγώ είμαι ο Άνταμ 642 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Oh yes, παρέα βεβαίως με τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Διότι έγινε η σέντρα και παίζουμε μπάλα με το FIFA World Cup 26 Meal. Από το οποίο επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρυλική Big Mac Sauce και αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Beckham, Yamal, ο οποίος έγραψε ιστορία με την Ισπανία. Λοιπόν, γράφει ιστορία με την Ισπανία τώρα. Ροναλντίνιο, Ανερί, Σον, φυσικά ο Γκρι Μέις είναι σκερκίδες και σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει βεβαίως και το ζεις παρέα με τα αγαπημένα σου McDonald's. Ok. Λοιπόν, με τρέλα είμαστε και σήμερα οπωσδήποτε. Την καλύτερη μουσική την ακούτε ούτως ή άλλως 24-7 στον αγαπημένο σας Choice FM. Ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για καιρικά φαινόμενα, για τίποτα περίεργα, παράξενα, κουφά ή οτιδήποτε τρέχει στο δρόμο, είμαστε εδώ στο 97-7-10-7-10 στο Viber του Choice FM. Έρχονται Swedish House Mafia, Dara.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.
0: Και hits only βεβαίως. Mouth to a Flame. Εδώ η παραγωγή των Swedish House Mafia με τον The Weeknd.

0: και τέλος πάντων. Λίγο πιο πριν, με Chainsmokers στο Addicted και βεβαίως Addicted Music στον Choice FM. Kids Only φυσικά. Και πάμε σε ένα ωραίο event. Καλοκαίρι, ζεις στην παραλία, μουσική και sneakers. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να λείπεις. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM θα δώσει το παρόν του βεβαίως στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λέμεσο με live link 12 με 2 με Χάρη Παπαθεοχάρους και Νατάσα Τούρζα. Λοιπόν, θα είστε εκεί βεβαίως στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Ωραιότατο, ακόμα ένα ωραιότατο από το Guava Beach Bar. Ξεχωριστή εμπειρία βεβαίως αγορών, απολαμβάνοντας και υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα. Μόνο το Guava Beach Bar, ladies and gents. Θυμίζω, Κυριακή 28 Ιουνίου 12-2, live link, Χάρης Παπαθεοχάρους και Νατάσα Τούρζα από τον Choice FM.
1: Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

0: ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν για νυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only. It's only.
9: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Μια πολύ ωραία ιστοριούλα είναι αυτή στο βίντεο κλιπ, την οποία εξιστορεί βέβαια μέσω τραγουδιού ο φοβερός πανύψηλος Σπίλερ, ο οποίος μπαίνει μέσα στο ταξί και βρίσκει βέβαια στις βιτρίνες την πανέμορφη Σόφια Λισμπέξτορ,

0: Teddy Swims προηγουμένως με το The Door. Παίζει ένα πολύ ωραίο house remix του The Door. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει στην εκπομπή Dance Experience. Κάθε Πέμπτη, 642, βραδάκι, 11-12. Εγώ, ναι. Λοιπόν, μουσικάδες και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony 642 και φυσικά παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Εδώ θα πάμε σε κάτι άλλο τώρα, διότι ζούμε τον παλμό του FIFA World Cup 26 μέσα από το McDonald's App. Κάθε μέρα σε περιμένει και ένα νέο Daily Challenge. Βρίσκεις τον Green Maze στην κερκίδα, κρατά την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα ή θα οδηγήσεις το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru, σαν και εμένα που στούκαρα όλα τα δέντρα, ή θα ετοιμάσεις τις σωστές παραγγελίες για τους πεινασμένους παίκτες. Λοιπόν, όσα περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα perks, rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Και φυσικά απολαμβάνεις και το FIFA World Cup 26 mil και μαζεύεις τα συλλεκτικά ποτήρια. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η ώρα είναι 4. Είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
3: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: More hits coming up next.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12:02 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
10: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only, hits only.
12: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

0: Δεν είναι μόνο κιθάρα, δεν είναι μόνο κιθάρα, είναι lyrics, είναι ολόκληρη η παγωγή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι summer track, another 54 Ultra, στο Talk to You, στον αγαπημένο σας Choice FM. Απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Λίγο μετά τις 4.30 είμαστε με τρέλα και σήμερα και η δράση του FIFA World Cup, το οποίο έχει ζωντανέψει στο McDonald's App και αναλαμβάνεις καθημερινά νέα daily challenges, κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι τον goal. Βρίσκεις Green Bay στις εξέδρες και οδηγείς και το λεωφορείο της ομάδας σου στο drive-thru και εξυπηρετείς την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτά βεβαίως είναι τα challenges και όσα περισσότερα ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα unlockables, rewards και αποκλειστικές προσφορές διεκδικείς και κερδίζεις. Κατεβάζεις το McDonald's App και μπαίνεις στο παιχνίδι today. You got it? Very nice. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα. 97.7.17.10 το Viber του Choice FM για οτιδήποτε κουφό βλέπετε εκεί έξω. Το app μας το έχετε.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας από

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.

0: Μπέικον στη γεύση. Το Ρόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα καπουστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Τρεις με έξι.
6: Τρεις με έξι.
5: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: More hits coming up next on Choice FM.

ονόματα μέσα και του Cristiano Ronaldo και του Messi και των χωρών βεβαίως που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Αυτό είναι το official track βέβαια για το FIFA 26, για το Μουντιάλ 26. Η Shakira βεβαίως με Burna Boy στο Die Die. Έχει πολύ ωραία ονόματα μέσα. Ένα από αυτά ήταν του Σαλάν, το ακούσατε καλά. Του Σαλάν, το ακούσατε καλά. Ο οποίος με την Αίγυπτο γράφουν ιστορία. Βεβαίως το Μουντιάλ. Θα τα δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια τα χθεσινά για όσους δεν ξενύχτησαν. Όχι πως ξενύχτησα εγώ, αλλά λέμε τώρα. Παίρνω κερκίδα και διαβάζω εγώ, καλέ. Τι έτσι κουτουρού. Και θα σας πω και το πρόγραμμα σε λιγάκι το σημερινό. Λοιπόν, παίζω μέση σήμερα. Σε λίγο αυτά. Πριν όμως η σέντρα έγινε, θυμίζω ότι έγινε η σέντρα και παίζουμε μπάλα. Κάνω το κοντρόλ μου εγώ. Και έχει φτάσει φυσικά η μπάλα στα εστιατόρια McDonald's. Εσύ βρίσκεις το FIFA World Cup 26 Meal. Επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρυλική Big Mac Sauce, και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star. Και ακούσαμε βέβαια τόσα ονόματα προηγούμενα στο Die Die της Shakira. Λοιπόν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα θυμίζω Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son, φυσικά ο Grimmitch. Σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις και έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, άρα το ζεις με παρέα στο McDonald's. Να σου κάνω και ένα εξτραδάκι, δηλαδή για τις καθυστερήσεις που παίζουν τελευταία. Λοιπόν, μπορείς να προσθέσεις την παραγγελία στο Golden Caramel Coconut McFlurry. Εγώ στο λέω, μην πεις ότι το ξεχάσες, εγώ στο λέω, στο θυμίζω. Άρα είσαι έτοιμος για τα σημερινά παιχνίδια. Έτσι. Choice. 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

American Boy. Θα πάμε στην Αμερική τώρα, στα Μοντιάλια. Στα Μοντιάλια, βέβαια, θα πάμε εκεί πέρα. Αγώνες τρελοί γίνονται. Απίστευτες ανατροπές και. Λοιπόν, πάμε στο Ιαπωνία, την Ισία 4-0. Σαουδική Αραβία, Ισπανία 0-4. Για τα παιχνίδια χτες μιλάω, για σας που δεν τα παρακολουθήσετε τα ξημερώματα. Ιράν, Βέλγιο 0-0. Λοιπόν, 2-2 η Ρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι και 3-1 η Αίγυπτος στη Νέα Ζηλανδία. Ανατροπές, ωραία, ωραία πράγματα ο Σαλά, λογραφίζει. Λοιπόν, το σημερινό πρόγραμμα, για να ξέρετε τι θα παρακολουθήσετε, για να ξέρετε κι εσείς, κοίταξε αν εκθέσετε ή όχι. Έχουμε και λέμε Αργεντινή-Αυστρία, είναι ωραία η ώρα αυτή, 8 η ώρα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ξενυχτήσουμε. 8 η ώρα λοιπόν, Αργεντινή-Αυστρία, Γαλλία-Ιράκ στις 12 τα μεσάνυχτα. Τρεις ξημερώματα, Νορβηγία-Σενεγάλη και Ιορδανία-Αλγερία. Λοιπόν, στις 6 το πρωί, έτσι. Ο Ρονάλντο, Χριστιάνο Ρονάλντο, που έλεγε προηγουμένως η Σακύρα με τον Die Die στο track, που ακούσαμε το official FIFA κομμάτι, παίζει αύριο στις 8. Καλή ώρα και αυτή με το Ουσμπεκιστάν. Ρονάλντο, που άκουσε διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Εντάξει, οι κακές.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist is coming to lift us up with his breakthrough

0: York. Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,49 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10,8, τώρα 7,99 το κιλό. Γρηγορίου χοιρινό με ρύκα πνιστό 1,1% λιπαρά χωρίς γλουτένη από 14,99, τώρα 12,49 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: Είδατε πως περνάει η ώρα γρήγορα, η αλήθεια είναι. Όταν παίζεις καλή μουσική, περνάει η ώρα μπαμ μπαμ. Όταν παίζεις την καλύτερη όμως, η ώρα περνάει τσακ μπαμ και δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μουσικάρες και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνης 642. Πάμε στο καλοκαιράκι. Λοιπόν, παραλία, μουσική, την καλύτερη βεβαίως από τον Choice FM αλλά και από τον Guamba. Επίσης, μαζί στην παρέα και τα sneakers. Εσύ θα λείπεις από αυτό το event. Κυριακή 28 του μήνα, ο Choice FM θα είναι εκεί στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guamba Beach Bar. Στείλε μέσω με live link 12 με 2 το μεσημεράκι με Χάρη Παπαθεοχάρους και Νατάσα Τούρζα. Λοιπόν, εκεί θα είναι βεβαίως η κορυφαία εκδήλωση στην Κύπρο αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Ξεχωριστή εμπειρία βεβαίως αγόρων, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα που μόνο το Guamba με την ατμόσφαιρά του μπορεί να προσφέρει.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Με τρέλα και σήμερα αυτό είναι το Choice 642 βεβαίως. Το αγαπημένο σας Choice FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ευχηθώ. Εντάξει, λίγο ήταν λίγο μουντό ο καιρός, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Τη ζέστη την έκανε σίγουρα. Οκ. Okay. Λοιπόν, και επειδή εσύ δεν θες να χάσεις και τα σημερινά τα παιχνίδια, σίγουρα σε ενημέρωσα πριν για τα παιχνίδια τα οποία θα παρακολουθήσεις το βράδυ και ξημερώματα. Λοιπόν, και αν δεν θες να χάσεις και μια φάση ούτε από το FIFA βεβαίως World Cup 26, δεν χρειάζεται να τρέχεις μέχρι το εστιατόριο στο ημίχρονο. Παραγγέλνεις το FIFA World Cup 26 meal με Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και παίρνεις και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου star του ποδοσφαίρου. Ζεις σε κάθε φάση λοιπόν, πανηγυρίζεις κάθε goal παρέα με τα αγαπημένα σου εστιατόρια McDonald's. Εμείς του μόρου στις 3 τα γνωστά, ξέρετε, φασαρία, καραόκε εδώ, κουφά, περίεργα, παράξενα, όλη η παρέα μαζί του μόρου στις 3 στον Choice FM. Φιλιά πολλά και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: in Limso. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Matrace,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Μαθεοχάρους.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ορίσατε εδώ στον Choice. Ελπίζω και ευχόμαι να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ωραία διάθεση. 22 του μηνός σήμερα. Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα και έκλεισε κάπως το. Κάπως, αν θυμάμαι καλά, έχει πλέον αντιστραφεί ο ρόλος. Χθες ήταν η μεγαλύτερη ημέρα και τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να μικραίνει η μέρα για να μπούμε έτσι σιγά σιγά προς τον χειμώνα. Αλλά τι λέω, αρχές του καλοκαιριού είναι ακόμη. Ας ατσαβίζουμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε μετά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8. Θα κάνουμε παρεούλα φυσικά εδώ στον Chess με την καλύτερη μουσική. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου με τον Joing και το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολο με πολλά πολλά έξτρας. Και φυσικά το 97 εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Ακούσαμε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο για τους λαγοκέφαλους, τι γίνεται, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Κάναμε και ένα ρεπορτάζ στο γραφείο για να δούμε τι γίνεται τελικά με τους λαγοκέφαλους, αν είναι επικίνδυνοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν τρώγονται. Είναι ένα τοξικό ψάρι. Τώρα, αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος ή αν έρθετε αντιμέτωποι με λαγοκέφαλο, να ξέρετε ότι πρέπει να βγείτε έξω από το νερό. Αν σας δαγκώσει, εννοείται να βάλετε πολύ νερό στην πληγή, μην βάλετε αντισηπτικά και τέτοια. Απλά να δέσετε την πληγή και να πάτε γρήγορα στις πρώτες βοήθειες. Αυτές τις οδηγίες έχουν δώσει και προσεκτικά εννοείται στο τι ψαρεύουμε, πού κολυμπάμε και αν δούμε οτιδήποτε περίεργο στην θάλασσα, καλό είναι να βγούμε προς τα έξω και να μην πάμε να παίξουμε εννοείται με τα ψάρια. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Change begins with choice. It's only

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Σας έλεγα προηγουμένως για το Instagram. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε. Choice FM εννοείται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό. Ανεβάζουμε εννοείται πολύ ωραία βιντεάκια. Θέλουμε να σας έτσι να μας ακολουθήσετε, να σας βλέπουμε, να βλέπετε και εσείς τα story μας και να λαμβάνετε μέρος στους πολύ ωραίους διαγωνισμούς που ανεβάζουμε εννοείται στο Instagram και όχι μόνο. Επίσης, αν μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά στο www.choicefmcyprus.com.cy. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει viral και έχει να κάνει με τον Harry Styles που συνεχίζει τις συναυλίες του στο Λονδίνο. Πήγε εκεί λοιπόν μια Κύπρια η οποία κρατούσε ένα πανό που έγραφε ουσιαστικά ότι είναι σε σχέση με κάποιο άλλο Harry, αλλά εσύ είσαι ο μόνος Harry που θα είμαι πάντα δική σου και σε αγαπώ και τέτοια. Ο Harry σταμάτησε, το είδε, χαμογέλασε, της έκανε και ένα νεύμα. Αυτό το βίντεο λοιπόν ανέβηκε στο TikTok και έχει γίνει viral και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν εκδηλώνουμε εννοείται το θαυμασμό και την αγάπη μας στους τραγουδιστές και βλέπεις ότι αυτοί πλέον δεν είναι τραγουδιστές οι οποίοι είναι, που δεν προσεγγίζονται, που μένουν μακριά από το κοινό, είναι εκεί εννοείται για να αγκαλιάσουν, για να δώσουν εννοείται πίσω την αγάπη που παίρνουν από τους θαυμαστές τους. Το είδαμε και αυτό και μας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Μπράβο λοιπόν και σε αυτή την κοπέλα. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να αλλάξουμε ώρα και επιστρέφουμε εδώ στον Choice.
1: Choice. The sound of summer. Bye.

0: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuggets Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12:00 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Οδύσσια Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα καρφωμένοι εδώ στον Choice. Είναι 7 και κάτι, θα κάνουμε παρέα εννοείται μέχρι και τις 8 εδώ στον απόλυτο σταθμό που παίζουμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους, είναι 22 του μηνός, είναι στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου. Και φυσικά το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Και σήμερα η ερώτηση, και παίρνω αφορμή από τη συνέντευξη του Φέρι που είχε δώσει στην Αταλία Γερμανού, έχει να κάνει με το αν μένουμε φίλοι με πρώην ή πρώην. Θα σας πω μετά τι είπε ο Θοδωρής Φέρης. Προς τον παρόν, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Κρατάμε σχέσεις φιλικές, ναι ή όχι? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. 98.2 and 104.3.

2 and 104.3. It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν για την ερώτηση της ημέρας. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας εντελώς δωρεάν στο Viber στο 97710710, εντελώς δωρεάν στο Viber, για το αν κρατάμε φιλικές σχέσεις με πρώην ή πρώην. Θέλω να σας πω ότι ο Θοδωρής Φέρης έδωσε συνέντευξη στην Αταλία Γερμανού και είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλει να έχει φιλικές σχέσεις με πρώην. Είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν θέλει να έχει φιλικές σχέσεις, δεν θέλει να συζητάνε ή να, τέλος πάντων, να έχουν οποιαδήποτε σχέση. Θέλει απλά, εννοείται, να φεύγει από αυτή την σχέση. Η Ναταλία Γερμανό από την άλλη του είπε ότι εγώ, περνώντας εννοείται τα χρόνια, ξεπερνώντας τον χωρισμό, θέλω να έχω μια σχέση φιλική. Εσείς που ανήκετε σε όλο αυτό, περιμένω να δω τα μηνύματα για σας. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Πάμε τώρα και στην Jennifer Lopez, η οποία πήγε στην συναυλία της Ariana Grande και θα μου πεις τώρα ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι πήγε με τα παιδιά της, αλλά και τα παιδιά του Ben Affleck, θέλοντας να δείξουν ότι έχουν μια πολύ ωραία σχέση, παρόλο που έχουν παντρευτεί, έχουν χωρίσει, έχουν ξαναπαντρευτεί, έχουν ξαναχωρίσει. Φαίνεται ότι οι οικογένειές τους είναι δεμένες και τα παιδιά τους φυσικά και κάνουν μαζί διάφορα πράγματα, όπως το να πηγαίνουν σε διάφορες συναυλίες. Τώρα από την άλλη, η Ariana Grande έχει επιστρέψει με νέες συναυλίες, Diva, Supporting Diva, και περιμένουμε εννοείται να έρθει και στην Ευρώπη και να δούμε και από κοντά ξανά την Ariana Grande. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Σύμφωνα λοιπόν με τα μηνυματάκια σας, δεν κρατάμε σχέσεις με πρώην. Βλέπω εδώ που στέλνετε μηνυματάκια στο 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάρα πολλοί από εσάς. Και ο Μιχάλης και η Ελένη, η Κατερίνα λέτε ότι δεν κρατάμε σχέσεις, ότι κάπου μέσα υπάρχει φωτιά. Και αν δεν υπάρχει στον ένα, μάλλον θα υπάρχει στον άλλον. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά μπορεί με τα χρόνια να έχουν περάσει, να έχουν προχωρήσει οι ζωές. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάτι ανάμεσα σε ανθρώπους κτλ. Μπορεί να κρατάνε φιλικές σχέσεις γιατί έχουν περάσει κάποια πράγματα μαζί, λέω τώρα εγώ. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνυματάκια σας, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτείτε κάτι τέτοιο, έτσι, ή να κάνετε κάτι τέτοιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω, πάω πάσο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Με Τούδα και με Κίνα τελείωσε και σήμερα η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ήταν μια τέλεια Δευτέρα. Κλείνουμε ραντεβού αύριο εδώ, Τρίτη. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα μεγάλο φιλί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Choice, παίζουμε την καλύτερη μουσική και stay alive. Φιλιά πολλά. Bye. Choice FM. Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrid and experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Fastforward.com.cy, the future of news, delivered now, exclusively in English, a member of the Digital Tree Group.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Joy FM.

choice. Hits only. Astro. No.